0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, πολύ όμορφη, Μελίνα μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: τόση μεγάλη.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Παραγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην κόρη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
9: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως.
0: Εννέα του Οκτώβρη.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
0: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
1: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
0: Εντάξει, κάποτε.
1: Μαγικό.
0: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
1: μείνει. Κάποτε που υπήρχαν.
0: Στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
1: Πιο
0: είναι...
1: λογική και προσιτή σου φαίνεται.
0: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρίξεις τι θα φας, ρε παιδί μου. Θέλεις να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα. Μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι. Επίσης. Κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή.
1: Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
0: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασαμπούδα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
1: Όχι, να πάνε χαμένα τα αυγά.
0: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι
1: χαζά,
0: κάτι κλούβια, κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μη ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά. Κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
1: Τρώγαμε,
0: μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
1: Ναι,
0: έλα να δυναμώσεις το αυγό σου,
1: κάποια...
0: το αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
1: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, δεν εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
0: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
1: Φουλ ζάχαρη.
0: Ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Αυγόφετες.
0: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυγόφετες μου φτιάχνανε, σε τρώω.
0: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας τις αυγόφετες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλειες. Λοιπόν, πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
1: Παρίσι.
0: Ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματώσιμα. Αυτή τη σειρά με τα φαγητά, mm-hmm. έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σ' αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω το εξής. Mm-hmm. Ποιο είναι το, ο σκοπός, το γραμματώσιμο, ας πούμε. Να βάλεις κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πολύ. Και θα πάει στο εξωτερικό αυτό το γραμματώσιμο, ναι. πιθανότατα. Έτσι, στο εξωτερικό. Όταν έρχονται οι άλλοι από τον εξωτερικό, αυτές τις φωτογραφίες βρίσκουν σε τουριστικά που περνάνε. Αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς είναι αυτό που... Ναι. Όχι στους καταλόγους μόνο. Και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με mm-hmm. τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβές. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γραμματώσιμο, Ελλάδα. Αυτό. Mm. Greek μπουζάκα. Mm. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Το όλο στόλισμα είναι δεκαετίας του 90-80, ξέρω κι εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι Ελλάδα. Δεν είναι η...
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις ποιος στέλνει τώρα γραμματώσιμο στο εξωτερικό. Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον.
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο μουσακάς...
0: Ναι.
1: Μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο και να παραμένει μουσακάς.
0: Μπορείς να φωτογραφείς τον μουσακά με τον άλλον με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζ.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις στο μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει τον μουσακά.
1: Καλέ,
0: από τα χέρια του σεφ.
1: Ο όρος food styling δεν σου λέει τίποτα.
0: Όχι. Προτιμώ τους ελληνικούς όρους. Πες τα ελληνικά.
1: Είδες,
0: σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο. Είσαι κάνει. Πιο κοντά τώρα. Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που
0: εγώ,
1: είπε.
0: Μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματώσιμο θα πει Ελλάδα.
1: Ας τη μάθει κι αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: η Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί μιλάμε.
0: Αμέ.
1: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
0: Τώρα σε μία μουσική.
1: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
0: Σε και διαλυματάκι.
1: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
0: έχουμε
1: να
0: πολλά
1: πούμε
0: να πούμε και να μοιραστούμε.
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
0: Τα μπορώ να σου πω,
1: βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά. Ήταν

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά

0: και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. 9 του μήνα.
1: 9.
0: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
1: Γοργά.
0: Γρήγορα.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιντλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Γεια σου, έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Εταιρείας Εμμηνόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλά, πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμμηνόπαυσης μάλλον, και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1/4 των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Γιατί μιλάμε για το 25%, είναι το 1/4 στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και, και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
2: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
1: Έτσι, Παρασκευή 9.
0: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
1: Α, τι να σου πω κι εγώ. Ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
0: Έτσι, πρόταση.
1: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
0: Αυτό.
1: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
0: Έτσι παίζουμε, Πράγα δηλαδή.
1: Πράγα! Φύγαμε για Πράγα! Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
0: Θα σας ξεκουνήσουμε, πού θα πάει?
1: Δεν μπορεί.
0: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τις λύσεις.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μια καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά.
0: Α.
1: Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης, λέει, της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυ ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος. Η αυξημένη συχνότητα ζεστού μπάνιου σχησιετίστηκε με μειωμένο σωματικό βάρος, δείκτη μάζα σώματος, περίμετρο μέσης, διαστολική αρτηριακή πίεση και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
0: Μια χαρά.
1: Θετική είδηση.
0: Εγώ έχω μια πιο θετική είδηση, να σου πω. Ένας νεαρός δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξει το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους, δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα. Να δεις, είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολλοί Έλληνες αυτοί που πήγα στα σπίτια,
0: ναι,
1: τους στην Αγγλία.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω.
1: Ναι.
0: Βρίσκει λοιπόν μια τσαγέρα,
1: uh-huh,
0: κάπου πεταμένη,
1: ναι,
0: την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή,
1: mm-hmm,
0: τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Αλήθεια?
0: Φίλε, συγγνώμη, καθόμασταν στην πανδημία μέσα. Δηλαδή και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή, καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς και να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές, δύσκολα τα πράγματα, λέει σου, έχεις να περάσεις καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά. Δηλαδή είναι ήδη μόνο μία κούπα,
1: ναι,
0: είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι από το 18ο αιώνα. Την είχε ο παππούς του φέρει από δεν ξέρω από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι,
1: ναι,
0: για πέταμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το ενός ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία,
1: ναι,
0: σχέση όμως κινέζικο. Έτσι, και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα.
1: Φοφό.
0: Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση για το φίλο μας όμως?
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το,
1: να πάω να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Σολά τελειώσει. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 420 42.

0: 6480.
1: Χατζη Χριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
2: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλωσορίσατε Επιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
0: Ούτε πρόκειται, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να σου πω.
1: Άμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, δε.
0: Εδώ στο φιλαράκι μου να πω ότι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
1: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Τι, σιγά,
1: γιατί
0: κάνουμε και
1: μεταξύ μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
0: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
1: Να σου πω. Ναι. Θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 πες. Λόγοι για να κάνεις έτσι με
0: αυτό.
1: Το πρώην.
0: Πάλι στο τέλος το αφήνεις.
1: Για λέγε. Την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγο.
0: 52 λόγους για να κάνεις έτσι με την πρώην.
1: Ή με τον πρώην.
0: Για σεξ όμως.
1: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
0: Για σεξ όμως.
1: Ναι,
0: όχι σεξ. Για σχέση.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: σεξ.
0: Καλά. Δεν πας καλά.
1: Για σεξ.
0: Όχι ρε φίλε, όχι, όχι. Για πες εσύ.
1: Στο νούμερο
0: βγάλε
1: ένα.
0: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
1: Στο νούμερο ένα. Να. Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Mm-hmm. Πέρδεγες καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε. Στο mm-hmm. νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Mm-hmm. Στο νούμερο...
0: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνεις σεξ.
1: Στο νούμερο 4, να. Λείπει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
1: Στο
0: και
1: νούμερο 5, νιώθω ναι. μοναξιά.
0: Ναι, άξι.
1: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
0: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
1: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
0: Α, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
1: Μεθυσμένη.
0: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρώην.
1: Μπορεί να έχεις μεθύσει, φρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είμαι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω, ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
0: Πήγαινε σε κανένα άλλο.
1: Να δείξω στον άλλον τι χάνει.
0: Τι χάνει.
1: Να του δείξω τι χάνει.
0: Το ξέρει τι
1: ορίστε,
0: χάνει.
1: Ορίστε, να δεις.
0: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
1: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
0: Ναι.
1: Το τελευταία φορά, καταλαβαίνεις.
0: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
1: Όχι.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είμαι απελπισμένος επίσης.
0: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
0: 29 κατά συμβασίας πλυντηρίων.
1: Τι εννοείς, 52 τι εμπιστοσύνη.
0: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες. Δεν
1: ξέρεις,
0: το χώριζες.
1: Μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
0: Εντάξει, okay, μπορεί.
1: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο από υπάρχουν συναισθήματα.
0: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
1: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Mm. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
0: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά. Έχει τύχει αυτό μια
1: έτυχε.
0: Φορά. Έτυχε. Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα
1: ναι.
0: και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
1: Ναι. Και καταλήγεις.
0: Και έτσι όπως. Όχι, όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
1: Και γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
0: Θέλουν και οι δύο. Άξι και εσύ τώρα, πώς έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση το πράγμα. Λοιπόν,
1: τζάμπα έξοδα τώρα. Όχι, δεν έχει ένα καφέ εκεί στο σπίτι.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
1: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία φορά και τέρμα.
0: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
1: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά
0: όχι.
1: και τέρμα.
0: Όχι. Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι
0: να πούμε κάτι άλλο.
1: Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Mm-hmm. Η Σοφία Βεγγάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρεις Σοφία Βεγγάρα? Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια.
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβεις ποια.
0: Καλή, την έχω εδώ πέρα. Δεν την ξέρω, λέμε.
1: Αλήθεια.
0: Είναι πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνεις? Λοιπόν, είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιό στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια τη δημοφιλού σειρά Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλα. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι τη πλάκα. Εντάξει. Τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και
1: έπισε
0: μια Ισραηλινή.
1: Μια,
0: ναι, μια Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω
1: να
0: την Αντζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το.
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Θες να τη δεις?
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δει. Δεν θέλω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδιζε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και συμμετέχει επίσης στο show Αμερική Έχει Ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές των δρόμων.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι,

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε
1: ακόμα
0: όσο γίνεται καλύτερα.
1: Όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Κατάλαβε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα των
1: γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζωδίων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς. Αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Είναι διαφήμιση ορθοδοντικών, μάλλον. Δείχνουν μία κοπέλα με μάσκα και λένε η καλύτερη στιγμή για να φορέσει σιδεράκια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευούλα, τελειώνει η εβδομαδούλα και ο μήνας έχει 9 Οκτωβρίου. Έφτασε λοιπόν και αυτή η μέρα. Εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό. 9 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε καμιά ιδιαίτερη γιορτή. Όχι, σήμερα βλέπω Αβραάμ, Λότ του Ανιψιού. Πατριάρχου Αβραάμ και Λότ του Ανιψιού. Εντάξει, αν μας ακούει κάποιος, Λότ με ωμέγα ή με όμικρον, ή Αβραάμ ή Αβραμία. Όλα καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά, όπως και να έχει. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα γεμάτο 2 ώρα θα μείνουμε εδώ παρέα να τα λέμε.

Αυτός ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, παλιόπεδο θα γίνω. Ξεκινήσαμε με Κατέρινα Κακοσέου, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Και φτάσαμε Παρασκευή και νομίζω ότι η κατάσταση είναι χειρότερα από ποτέ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στις σχέσεις μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Φαντάζομαι θα έχετε βαρεθεί να το βλέπετε, να το ακούτε. Έχουν προκύψει πολλά, κάθε μέρα και μία ανακοίνωση. Μαθαίνουμε ότι όσον ούπο ο Νίκος Καρβέλας θα στείλει ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει να βρίσκει να τραγουδάει τα τραγούδια του. Προτιμώ, λέει, την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Απ' την άλλη, η Άννα Βύση λέει ότι ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε πολλά χρήματα και είχε πάρει και πάρα πολλά χρήματα επίσης. Όπως και να έχει, αυτά είναι κάτι που μόνο οι δυο τους θα ξέρουν, αλλά από τη στιγμή, όπως σχολιάζαμε και χθες και προχθές, από τη στιγμή που μπήκανε δικηγόροι και δημοσιοποιήθηκαν κάποια πράγματα, δυστυχώς μας κάνουν κοινωνούς και όλους εμάς και βλέπετε τι συμβαίνει και στις τηλεοράσεις και στα κανάλια, όλες οι εκπομπές. Ξαφνικά εκεί που είχαν 6 ώρες τη μέρα Μαζωνάκη, τώρα βλέπουμε 6 ώρες τη μέρα Βύση. Κοίτα να δεις πώς μετατοπίζεται το ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, και καλά. Τέλος πάντων, είναι στενάχωρο, είναι περίεργο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανταλλάξει εκατομμύρια. Τώρα για κάποια άλλα εκατομμύρια ή για κάποιες συμπεριφορές να τα χαλάσουν μετά από 50 χρόνια. Από εκεί πέρα δικό τους πρόβλημα είναι. Εμείς νομίζω, παιδιά, δεν ξέρω να συμφωνείτε, θα συνεχίσουμε να ζούμε κανονικά, έτσι δεν είναι? Είτε μιλάει η Βύση με τον Καρβέλα, είτε δεν μιλάει.

Αυτός ήταν και ο Χρήστος Μάστορας με την Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ και εγώ. Αφού μπορείς και εσύ, μια χαρά και πολύ καλά κάνεις. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα. Ελπίζω να ολοκληρωθεί μια χαρά, με κέφια, με χαρές και να περάσουμε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς εδώ έχουμε πολλά τραγούδια ακόμα να απολαύσουμε. Χρόνια πολλά να πω σε όλους. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, δεν το λέω εγώ. Η Κατερίνα Λιόλιου το λέει. Έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του. Βγήκε η αφίσα με το Σάκη Ρουβά, δαγκώνουν εκεί ένα μήλο στον κήπο του Έναστρον, ο κήπος της Εδέμ. Και καλά είναι η Εύα και ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ που δαγκώνουν το μήλο. Μάλιστα. Οποιασδήποτε αναφορές, θρησκευτικές σημεί, δεν ξέρω αν κολλάνε σε αυτό το πράγμα, αλλά όπως και να έχει, ένα από τα πολύ ωραία σχήματα για τη χειμερινή Αθήνα φέτος.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ?

0: επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
2: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show.
1: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω στη μοναξιά μου.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πως είστε? Με Ηλία Βρετό, πρόστιμο ξεκινήσαμε και Πάνο Κιάμο. Αυτό να το θυμάσαι, βγήκε και η αφίσα λοιπόν του Πάνου Κιάμου με τον Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πυραιός στην Αθήνα. Επειδή πριν σας είπα για την αφίσα του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου, να δούμε και αυτή την αφίσα. Οι δυο τους λοιπόν πιστεύω θα κάνουν ένα πολύ ωραίο λαϊκό, υπερλαϊκό πρόγραμμα και νομίζω ότι θα είναι από τα σχήματα έκπληξη της νύχτας. Ναι μεν, okay, δεν είναι Θεοδωρίδου Βανδύ, Οικονομόπουλος Παπαρίζου, αλλά νομίζω ότι από τα πιο λαϊκά σχήματα θα είναι το νούμερο ένα πραγματικά και θα κλέψει τις εντυπώσεις. Εδώ ο καθένας από μόνος του θα μπορούσε να κρατήσει ένα μαγαζί, πόσο μάλλον και οι δύο που τώρα είναι λίγο στα κάτω τους, ενώ ενδεχομένως σε δισκογραφία σου ξέ τώρα, γιατί έχουν ένα καράβι τραγούδια και οι δύο. Επομένως νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ καλά αν πάει να τους δει. Λοιπόν, νοικιάστηκε, μας είπε η Κατερίνα Λιόλιου, και νομίζω ότι έχω καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Και άμεσως μετά θα έρθει ο Γιώργος Ολιβάνης εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Εδώ είμαστε, Μαναράκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργο Λιβάνη και Άγγελος Μιχαήλ. Φίλε, ήταν αυτό το τραγούδι μόλις απολαύσαμε. Νέος καλλιτέχνης, έτσι πολύ ωραία. Ωραίο κομμάτι, καινούριο, άντε καλό τάξιδο. Γιατί τώρα θα σας βάλω τον Γιώργο Μαζονάκη που ζητάτε και αγαπάτε και ένα τραγούδι που παρότι μπορεί να το ακούτε όλες αυτές τις μέρες συνέχεια, 10 φορές παραπάνω από ότι το ακούγαμε. Ξέρω ότι κανείς μας και κανείς σας δεν ξεχνάει τον Γιώργο. Ακόμα και τώρα, αυτές τις λίγες ημέρες που και οι τηλεοράσεις όλη μέρα δεν παίζουν και δεν μας κουράζουν ενδεχομένως με θέματα γύρω από από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια είμαι από αυτούς που θα ήθελα να φωτιστούν όλες οι πλευρές. Απλά η υπερβολή είναι αυτή που με χαλάει, μην με παρεξηγηθώ. Εννοείται να τα μάθουμε όλα, αλλά με ένα μέτρο. Πάμε για τον Γιώργο.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

ακόμα. Επιστρέψαμε, κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. 36 κιλά έχει χάσει η Σοφία Βογιατζάκη. Το ζήτημα λέει είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Δεν στερούμε κάτι, αν θελήσω την μπάστα θα τη φάω. Και πολύ καλά κάνει το σοφάκι μου το αγαπημένο. Αυτό είναι το θέμα, το κλειδί μιας ισορροπημένης διατροφής. Απλά όταν θα φας την μπάστα, να τη φας, να τη χαρείς εννοείται. Αν θες φάει και δύο ρε παιδί μου. Απλά τις επόμενες μέρες λίγο προσέχεις και δεν τρως κάθε μέρα πάστα. Αυτό είναι. Το να φας ας πούμε το γλυκό που θέλεις και να το ευχαριστηθείς μια φορά την εβδομάδα. Άντε άμα το φας και δύο, οκ, okay, λίγο να προσέξεις, λίγο μαστικούλα, ισορροπία θέλει. Νομίζω ότι ακόμα και οι πιο αυστηροί διατροφολόγοι λένε ότι φάτε και τη βρωμιά, αν θέλετε μια φορά τη βδομάδα ρε παιδί μου. Δεν είναι, η ζωή θέλει απ' όλα. Αυτό. Αλλά τώρα σε σχέση με τη διατροφή που έκανε και είχε 50 κιλά παραπάνω, τι συζητάμε. Μόνο και μόνο αυτά που έχει κόψει και έχει στερηθεί, είναι αυτά που της έκαναν την τεράστια διαφορά. Και μπράβο στη Σοφία, σε ένα δύσκολο αγώνα, παιδιά. Όταν έχεις να χάσεις τόσα πολλά κιλά, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Παράλληλα, δουλεύεις τόσο πολύ με τόσο έντονους ρυθμούς όπως η Σοφία Βογιατζάκη, με γυρίσματα, με θέατρο, με παραστάσεις σχεδόν 6-7 μέρες την εβδομάδα. Μπράβο της, θα της πω χίλια μπράβο. Αξιέπαινη και μακάρι ο αγώνας της να ευδοκιμήσει και να το κρατήσει και να νιώθει πολύ περήφανη για τον εαυτό της, γιατί ειδικά όσο μεγαλώνουμε γίνεται πολύ πολύ και πιο δύσκολο να το κάνεις με το φυσικό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, δεν τους καταδικάζω τέλος πάντων, δεν είναι για όλους όμως όλα.

0: Κάνω πολύ προσωπικό αγώνα, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μεγάλο προσωπικό αγώνα για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση με τις τρεις εκπομπές που παρουσιάζω. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που τις περισσότερες φορές μέσα στη χρονιά επιβραβεύει το αποτέλεσμα των εκπομπών που κάνω. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο οποίος Γρηγόρης εγκαινίασε την έκθεση φωτογραφίας που κάνει στην Αθήνα, είναι μέχρι αύριο νομίζω, και μίλησε στην εκπομπή νωρίς και στη συνάδελφο τη Φανή Τζομάκα και είπε πολύ ωραία πράγματα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μιλάς με ένα νέο παιδί, σου λέει δεν έχει ελπίδα, δεν ελπίζει σε τίποτα. Για μένα, αν δεν ήμουν στην τηλεόραση, λέει θα ήμουν σερβιτόρος. Έχετε μπροστά σας ένα πάρα πολύ συμπαθή σερβιτόρο. Την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά του σερβιτόρου, τη σέβομαι. Αυτό έχω πει και στο γιο μου, να κάνει ό,τι δουλειά θέλει, αρκεί να τον βλέπω να χαίρεται. Μακάρι, είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Feeling sorry for you, Ned.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπήκαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, Ιουλία Καλιμάνη. Είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου και ελπίζω να είστε πολύ καλά και να έχετε κανονίσει κάτι ωραίο για το Σαββατοκύριακο. Κάπως να ξεκουραστείτε, κάπως να ηρεμήσετε, κάπως να χαλαρώσετε, χρειάζεται. Η τηλεόραση πια είναι, ρε παιδί μου, και όλες οι εκπομπές τις οποίες και εγώ έχω δουλέψει, έχω κάνει και θα ξαναδουλέψω και θα ξανακάνω. Νομίζω αυτή την περίοδο ψάχνουν αίμα και τρελαίνονται για... Υπήρχε το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη που ακόμα υπάρχει. Υπήρχε το θέμα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα που ακόμα υπάρχει και θα υπάρχει. Πέφτουν, λυσάνε ατελείωτες ώρες άνθρωποι, λένε, ξαναλένε πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνουν να τα διασταυρώσουν. Φέρεται να κάνει ο ένας, φέρεται ο άλλος, πιστεύω αυτά και τα άλλα. Έχει χαλάσει τελείως το πράγμα. Έχει χαλάσει πάρα πολύ. Επειδή πρέπει να γεμίζουν πάρα πολλές ώρες εκπομπών, πηγαίνει ο καθένας και λέει ανεπιβεβαίωτα πράγματα ή αυτά που μισοξέρει και δεν τα ξέρει εντελώς. Τέλος πάντων. Πάμε να απολαύσουμε τον Παντελή Παντελίδη και την Τζόζεφιν εδώ στο Number One Radio Show.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420 21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σουέχο Νέα της Παρασκευής, της πιο τέλειας, όπως την ονομάζουμε, και πιο ποθητής ημέρας της εβδομάδας, την ημέρα που ασχολούμαστε και λίγο με τις πλανητικές μας επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας και σήμερα, στην πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας, για να τα δούμε όλα αναλυτικά, τα αστρολογικά μας, και βεβαίως επειδή αύριο έχουμε μία πολύ περίεργη έτσι νέα σελήνη, η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ζυγού και είναι και 10 του Οκτώβρη. Θα δούμε, γιατί κάνει και ένα πολύ ωραίο εξάγωνο, θα δούμε πώς επηρεάζει όλα τα ζώδια στο κομμάτι τουλάχιστον της δημιουργικότητας και του έρωτα. Υπό αυτή την έννοια είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αύριο λοιπόν έχουμε νέα σελήνη, είναι εποχή για νέα ξεκινήματα. Μείνετε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αναλυτικά από τους κριούς μέχρι τους εχθείς.

Και θα ξεκινήσω βεβαίως με τους κριούς, αφού πρώτα σας πω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που ξυπνάει συναισθήματα που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω. Έχουμε μια ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και μας γυρίζει πίσω σε παλιές ιστορίες, επιθυμίες ή σε ανθρώπους που άφησαν κάποια αποτυπώματα από τις 24 Οκτωβρίου και μετά, και με τον Ερμή να κινείται φαινομενικά ανάδρομο στο Σκορπιό. Δεν λείπει νοσταλγία, δεν λείπουν έτσι πράγματα που θέλουν να ξαναεκφραστούν και να πούμε ότι αυτή η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στο ζυγό φέτει και ένα μεγάλο ερώτημα στις σχέσεις μας. Δηλαδή, αν αξίζει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιες σχέσεις που φαινομενικά νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει. Να κρατηθούμε λοιπόν πίσω ή να δώσουμε μια ευκαιρία και στο παρελθόν. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τους κριούς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά και αυτές τις πλανητικές επιρροές που ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανάδρομη έτσι, πορεία της Αφροδίτης, και πάμε να δούμε τη νέα σελήνη που δημιουργείται στο ζώδιο του Ζυγού για τους κριούς αύριο. Να πούμε ότι η νέα σελήνη για εσάς κρύ, η οποία κάνει ένα εξάγωνο με το Δία και με το Λέοντα, ανοίγει μια νέα πόρτα στις σχέσεις. Μπορεί να υπάρξει μια γνωριμία, μια πρόταση, μια εξέλιξη που δημιουργεί ξανά ενθουσιασμό και προσδοκία. Όμως το παρελθόν δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, ούτε για σας. Ο ανάδρομος Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ξυπνούν και αποθυμένα και ζήλιες και έντονη επιθυμία που νομίζετε ότι είχαν έτσι θαυτεί κάπου, ενώ από τις 26 του Οκτώβρη η Αφροδίτη θα επιστρέψει ανάδρομη στο Ζυγό σε μια παλιά σχέση που μπορεί να ξαναβρεθεί μπροστά σας. Αυτά για τους κριούς, έτσι. Δεν είναι μόνο ο έρωτας που θα λειτουργήσει διαφορετικά, αλλά θα υπάρξει και κάποιος που από ό,τι φαίνεται δεν ξέχασε ποτέ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα.

0: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
1: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρευε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101,1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101,1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε να δούμε και τους Σταύρους. Όταν επιστρέφει κάποιος που η καρδιά δεν ξέχασε, ενεργοποιείται και για σας με αυτή τη νέα σελήνη κάτι από το παρελθόν. Υπάρχουν λόγια, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει κάτι που σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Η επιστροφή δεν σημαίνει απαραίτητα και αποκατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μέσα στο ερωτικό παρελθόν κάποια προβλήματα, κάποιες παλιές ιστορίες, που όλο το πάθος που κάποτε σας έχει πληγώσει, έχει φέρει ζήλια, έχει φέρει κτητικότητα, έχει φέρει παράπονα, έχει φέρει κάποιες παλιές, πολύ παλιές ιστορίες. Αυτός ο μήνας δεν σου ζητάει να επιστρέψεις, ούτε να φύγεις. Σου ζητάει, Ταύρε, να δεις καθαρά. Αν είστε άνθρωπος που θέλετε να επιστρέψετε και να πείτε το μου έλειψες, αναρωτηθείτε πραγματικά αν θέλετε να το κάνετε ή όχι.

Και πάμε στους διδύμους, όπου αυτή έτσι η νέα σελήνη στο ζυγό μαζί με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή φέρνει και για σας έρωτες, αλλά μην βιαστείτε να αποφασίσετε. Βρίσκεστε ανάμεσα στα ζώδια που έχετε πολύ καλές ευκαιρίες για να χαρείτε μέσα στον Οκτώβρη. Ο Άρης από το Λέοντα σας έχει δώσει πολύ θάρρος, εξωστρέφεια, σας έχει δώσει αποφασιστικότητα. Λέτε αυτό που αισθάνεστε, υπάρχουν πολλά ραντεβού, πολλές μετακινήσεις, πολλές ευχάριστες επικοινωνίες για σας. Η νέα σελήνη τώρα στο ζυγό για σας αύριο, σε εξάγωνο με το Δία, είναι μια από τις πιο ερωτικές στιγμές του μήνα για σας, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί, είστε δίδυμοι του Δευτέρου Δεκαημέρου. Μια νέα ιστορία που πραγματικά αρχίζει να ανθίζει, ενώ η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που επιστρέφει στο ζυγό στις 26 του μήνα αλλάζει επιθυμίες, αλλάζει συναισθήματα, κάτι από το παρελθόν και για σας επιστρέφει και σας θυμίζει ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται πάντα σχέδιο. Μερικές φορές μπορεί να πάρετε ένα μήνυμα που δεν το περιμένατε ή να στείλετε εσείς ένα μήνυμα που δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα τολμούσατε να το κάνετε.

Είστε έτοιμοι λοιπόν, καρκίνοι, να δούμε τι θα φέρει και για εσάς αυτή η ωραία νέα σελήνη στο ζυγό η αυριανή. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, την ημέρα των πλανητικών επιρροών. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και πάμε να δούμε πώς για τους καρκίνους θα επηρεάσει αυτή η νέα σελήνη η αυριανή στο κομμάτι το ερωτικό. Ένας παλιός έρωτας για εσάς, ο οποίος τυπάει την πόρτα της καρδιάς. Να πούμε ότι υπάρχει ένας μήνας που δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδιάφορο συναισθηματικά για εσάς τους καρκίνους. Το συνέστημα έχει φουντώσει, έχει ενεργοποιηθεί, ένας έρωτας από το χθες μπορεί να επιστρέψει. Και αν ανήκετε σε ένα, κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, μην μπερδέψετε το «δεν μπορώ να ξεχάσω» με το «μου κάνει καλό αυτή η σχέση». Να πούμε βεβαίως ότι μετά τις 24 Οκτωβρίου, που ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος από το Σκορπιό, λίγες μέρες αργότερα η Αφροδίτη επιστρέφει στο ζυγό και αυτοί οι ανάδρομοι μπορεί να υποθούν όσα κάποτε έμειναν στη μέση. Το σημαντικό δεν είναι να ξαναζήσετε ένα μεγάλο έρωτα που νομίζετε ότι ήταν μεγάλος γιατί ήταν τότε στο παρελθόν, να δείτε αν μπορείτε να υπάρξει αυτός ο έρωτας με διαφορετικά δεδομένα μέσα στο σήμερα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Και πάμε στα λιοντάρια, όπου έρωτας σας προκαλεί και σας προσκαλεί να διεκδικήσετε ακόμα και το μοιραίο. Να πούμε ότι υπάρχει μια πλανητική επιρροή πάρα πολύ δυνατή και για σας, που αλλάζει από αύριο αισθητά το κλίμα. Ένα μήνυμα, μια συζήτηση, μια γνωριμία, ένα ραντεβού μπορεί να γίνει αφετηρία μιας όμορφης συναισθηματικής εξέλιξης. Αν ανήκετε βεβαίως σε αυτό το δεύτερο δεκαήμερο, είναι το πιο μυστηριώδης κεφάλαιο, κεφάλαιο, το οποίο θα γραφτεί μέχρι το τέλος του μήνα, στο φθινόπωρο αυτό που περνάμε. Να πούμε βεβαίως ότι η ανάδρομη πορεία και σε εσάς το ζυγό είναι ένας Οκτώβρης που δεν σας υπόσχεται έναν ήσυχο έρωτα. Σας υπόσχεται όμως έναν έρωτα που μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ξανά δυνατά και ίσως να βάλει μπροστά όλους σας σε μια επιλογή που δεν περιμένετε ότι θα χρειαστεί να κάνετε.

Πάμε να δούμε και τους Παρθένους, γιατί έχει πολύ ζουμία αυτός ο μήνας με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στο Σκορπιό, που δεν σας αφήνει ούτε εσάς ήσυχους. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, να πεισμώσετε, να φοβηθείτε την απόρριψη, να περιμένετε από τον άλλον την πρώτη κίνηση, τότε πρέπει να σας πω ότι ο Οκτώβριος χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία που θα κάνετε. Λεπτομέρειες, παλιές κουβέντες, πράγματα που είχαν αφαιθεί στη μέση, μην πιέσετε τον εαυτό σας, γιατί μερικές φορές η καρδιά χρειάζεται πρώτα να καταλάβει γιατί πόνεσαι πριν αποφασίσει τι θέλει πραγματικά. Ο Οκτώβριος είναι για τους Παρθένους ένας πολύ έντονα συναισθηματικός μήνας με απολογισμούς και τελικές αποφάσεις.

Και πάμε στους ζυγούς. Θα έλεγα ότι για εσάς, ζυγοί που είστε και πρωταγωνιστές αυτού του μήνα, η καρδιά γυρίζει πίσω για να αποφασίσει τι αξίζει να μείνει στη ζωή σας. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος με αυτό που ζω. Ένα από τους σημαντικότερους μήνες της χρονιάς, θα κοιτάξετε κατάματα τις επιλογές σας στον έρωτα. Να πω ότι στις αρχές του μήνα είστε έτσι προβληματισμένοι γιατί υπάρχει μια αντίθεση Κρόνου και στις 4 Οκτωβρίου είχε δημιουργήσει και μια απόσταση και μια ψυχρότητα. Η νέα σελήνη όμως στο ζώδιό σας, εξάγωνο με το Δία, ανοίγει ένα νέο κύκλο. Μια γνωριμία μπορεί να ενθουσιάσει, μια σχέση μπορεί να περάσει σε διαφορετικό στάδιο. Μπορεί και εσείς οι ίδιοι να αποφασίσετε ότι ήρθε η ώρα να ζητήσετε περισσότερα την προσωπική σας ζωή. Και έρχεται ώρα για μεγάλη ανατροπή στις 26 Οκτωβρίου, όταν ο κυβερνήτης σας η Αφροδίτη επιστρέφει ανάδρομη στο ζώδιό σας. Ένας άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει, να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς ποιος επιστρέφει, είναι αν εξακολουθεί να ταιριάζει με τον άνθρωπο που εσείς είστε σήμερα. Αυτό είναι το ερώτημα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 1:30.

0: Ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο στο ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
4: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
4: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και πάμε στους Σκορπιούς, πολύ ενδιαφέρον μήνας και για εσάς ο Οκτώβριος, έτσι και αλλιώς τα ερωτικά, όπου πρέπει να σας πω ότι από τις 3 του μήνα ο Ερμής ξεκίνησε μια ανάδρομη πορεία για εσάς, το παρελθόν λοιπόν επιστρέφει και νομίζω ότι μια αποκάλυψη, μια σύγκρουση μπορεί να σας αναγκάσει και εσάς να κάτι που μέχρι τώρα αποφεύγατε, να δείτε ότι δεν γίνεται να το αποφύγετε άλλο. Μην αφήσετε το πάθος και μην ξεχάσετε ποτέ γιατί πονέσατε. Και πάμε στους τοξότες. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν το περιμένετε, με τη νέα σελήνη στο ζυγό αύριο. Και αν ανήκετε λοιπόν σε εκείνους που πιστεύετε ότι αν επανέλθει ένα πρόσωπο στη ζωή σας που κάποτε είχε ερωτικό υπόβαθρο, μπορεί να συμβεί. Ο έρωτας χρειάζεται χρόνο για να αναπνεύσει και αυτό το μήνα περισσότερο από ποτέ.

Και πάμε στους εγώκερους. Δεν σας αρκούν πλέον τα λόγια, θέλετε αποδείξεις, ξέρετε πού πατάτε και πού βρισκόσαστε. Αν ανήκετε κι εσείς σε αυτούς που πιστεύουν ότι δίνεται δεύτερη ευκαιρία στη σχέση, αυτό το μήνα νομίζω ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δίνουν κούραση, αλλά αυτό το μήνα συζητάτε με έναν άνθρωπο που θα σας πει πολύ όμορφα πράγματα και αναζητάτε να σας αποδείξει αν φυσικά τα εννοεί.

0: με πονέσεις.
1: Και να κλείσουμε με υδροχόους και με ηχθείς. Ένας έρωτας σας αναγκάζει να δείτε πόσο έχετε αλλάξει. Και για σας η αυριανή μέρα λειτουργεί ανανεωτικά, δεν είστε πια ο ίδιος άνθρωπος. Ποια μορφή χαράς χωράει πλέον στον καινούργιο σας εαυτό, με μία επιστροφή ενός προσώπου που μπορεί να μην είναι απαραίτητα ερωτική, μπορεί να είναι και φιλική. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς, γιατί κάποια συναισθήματα δεν χάθηκαν ποτέ, αλλά υπήρχαν σιωπηλά μέσα στο υποσυνείδητό σας. Για εσάς, άλλο να σας λείπει ένας άνθρωπος και άλλο να σας λείπει ο τρόπος που σας έκανε να νιώθετε αυτός ο άνθρωπος. Ο Οκτώβριος μπορεί να δώσει αυτή τη διαφορά και βέβαια αυτή ακριβώς είναι

Συνειδητοποίηση για το μεγαλύτερο ερωτικό ξεκαθάρισμα. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την ωραία αναφορά της Παρασκευής στην Αφροδίτη, η οποία επιστρέφει δυναμικά και ανάδρομη από το Σκορπιό και φέρνει παλιά συναισθήματα, παλιές αγάπες και παλιές ακόμα και φιλίες στο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Η Ελένη Μπαρμπάκου είναι το Σου Έχω Νέα και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Πάντα προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο με αυτούς που αγαπάτε. Γεια και χαρά σας.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101&1. Παλμό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
4: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Σάκης Ρουβάς έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το «Μην αντιστέκεσαι» και φυσικά δυναμώστε την ένταση.

Λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αν είναι να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι που πραγματικά ακούσω χρόνια και αν περάσουν και το ουρλιάζω ωριακά, είναι το Μια Φορά από Δημήτρη Κοργιαλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο μπαζ και στα social media παρόλο που έχουν περάσει χρόνια. Μαζί του λοιπόν βρίσκεται η Μουτσάτσου η Αλεξάνδρα, την οποία μπορεί να με γνωρίζετε, αλλά την έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και είδαμε και όλες απολυτεύεται. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Έχω μια ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσείς, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε και φυσικά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επίκαιρο το τραγούδι που θα σας δώσω αυτές τις μέρες. Το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και εμείς εδώ πέρα χθες στην εκπομπή. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίς θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά με το εμείς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και ένα viral τραγούδι αυτές τις μέρες και γενικά την προηγούμενη χρονιά ήταν οι Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά περιμένω να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Throwback σήμερα Πέμπτη.

flexes.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, νομίζω ότι το φίλο, ο σύντροφός μου είναι fan των One, με αυτούς μεγάλωσε, οπότε το πεθαίνω, θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες στο σήμερα και φυσικά έχετε χρόνο γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί να μου στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Be viral.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το Μου κάνει πλάκα ο Θεός από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και ανοιχτό το Instagram για να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ τώρα, τι σας έχω? Θέλω να μου κάνετε υπομονή, γιατί αυτό που έρχεται είναι κάτι που μου είχατε ζητήσει πολύ αυτές τις μέρες. Ελικοκίνο αγαπημένη με αντρική κολόνια. Να πω λοιπόν ότι έχω μια δυναμία σε ελάκι. Να πω όμως και επίσης ότι είμαι στα σεντόνια, μυρίζει ακόμα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και όφυλα να ανακαλύψω αυτό το διαμαντάκι που ίσως έχετε ξεχάσει. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μιχάλης Εμιχλής, σημαίνει ότι είστε πολύ μικρότεροι από μένα. Η πίπα της Ειρήνης λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μερικές φορές πρέπει να την καπνίζουμε όταν υπάρχει ένταση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Be Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Αυτή η παράνοια που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή η γρήγορη ταχύτητα των ημερών, είναι νομίζω πάρα πολύ ταιριαστή με το τραγούδι του Νίνο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή. Μιλάμε για το Παράνοια, το οποίο μάλιστα ξανά έγινε viral πριν από μερικά χρόνια. Το είχαμε ακούσει και σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από Βέμιλι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε το original. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίνο και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά, κλείνει στη βαρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο μπουκωματάκι, αλλά με καλή διάθεση. Το ξέρω τι ζητάω από High Five, είναι το highlight τραγούδι της δικιάς μου τουλάχιστον εφηβικής ζωής. Οπότε θέλω να το ακούσουμε παρέα. Και αν δεν το ξέρεις, που ελπίζω όχι, να μην είσαι τόσο μικρός, είναι η στιγμή για να το μάθεις. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας για ακόμα μία Πέμπτη και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Το χωρίς αναπνοή από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το ακούς στα social, αλλά θα το ακούσεις και σε ελάχιστα λεπτά στο σταθμό μας. Bye!

0: τα κολλά. Be Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Πες μου τι

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Η Παρασκευή συνήθως είναι η μέρα που σηματοδοτεί φυσικά ένα υπέροχο τρίμερο για τους περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση για όλους μας αποτελεί μια πολύ ωραία στιγμή γεμάτη μουσική, γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι και αφαιθείτε σε εμάς.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε και εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: τα κολλασμένα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μείνεστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

Ήταν σε αγαπητός Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα, Παγκόσμια Μέρα και Ευαισθητοποίηση για το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρ. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Μπαρέιτσερ. Τι είναι αυτό το σύνδρομο? Έλα, Χριστέ μου. Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Αυτό εντάξει, το ακούω. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, μην αγχώνεστε. Ενώ σαν σήμερα το 1912 θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Αλφα Βαλκανικός πόλεμος. Πρώτος δηλαδή. Εντάξει.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Αναστασία, Τάσο και Κλειό. Η Κλειό γράφει όλα τα προγράμματα, όλα τα πράγματα λέει. Κλειό, με συγχωρείς. Δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζουμε. Ίσως η ζωή να έχει ετοιμάσει μια καλύτερη διαδρομή. Κλειό μου. Δεν χρειάζεσαι ψυχολόγο εδώ εμένα. Εδώ. Μη τυχόν και κλείσεις το ραδιόφωνο πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εδώ θα σε γιατροπορέψουμε εμείς.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Από τη...

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, κακό και σύντομο. Αποφάσισα να βάλω τη ζωή μου σε τάξη. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο σιρτάρι την έβαλα, η αλήθεια είναι.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τελευταία πρόταση από Netflix σήμερα. Διάλεξα κάτι πραγματικά ξεχωριστό και safe. Μην κοιτάτε πάνω. Εξαιρετικό το σενάριο για το cast. Δύο αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας κομίτης κατευθύνεται προς τη Γη. Αλλά πολιτικοί, μέσα ενημέρωσης και κοινή γνώμη αντιμετωπίζουν την επικείμενη καταστροφή σαν ακόμη ένα επικοινωνιακό θέμα. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λόρενς και Μέριλ Στριπ είναι μια καυτική σάτυρα που δένει τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς. Αρχικά προκαλεί γέλιο και λίγο αργότερα ίσως λίγη ανησυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως έξω μπορεί να αισθάνεσαι πως επικρατεί χάος. Εδώ μέσα όμως όλα μπαίνουν στο σωστό ρυθμό. Μείνε συντονισμένος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Να έχετε. Πήγα να πω τώρα δύο πράγματα σε ένα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε ότι τα λέμε φυσικά από Δευτέρα. Να είστε καλά και επίσης ευχαριστώ για τα υπέροχα και σημερινά μηνύματά σας. Και εύχομαι και ανταποδίδω τα καλύτερα και σε εσάς.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Flight mode και φτάσαμε στην τελευταία πτήση της εβδομάδας. Είμαι η Ελίνα Πατρινού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και έχουμε μπροστά μας δύο ωρίτσες πολύ πολύ ωραίες με μουσική, ταξίδι, πληροφορίες, έτσι, χαλαρωτικά πράγματα. Σήμερα θα μάθουμε τι αλλάζει στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρώπη. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1874 για να δούμε γιατί γιορτάζουμε σήμερα τα ταχυδρομεία. Και στη δεύτερη ώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο οικογενειακό μουσικό συμπτωματάκι. Γιατί έχουμε ολοκένουργιο Γιάννη Πλούταρχο. Και λίγο αργότερα για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα θα απολαύσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Αλλά και τα top 3. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Σήμερα μιλάτε την Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και η ημερομηνία δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί στις 9 Οκτωβρίου του 1874 στη Βέρνη της Ελβετίας ιδρύθηκε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Η ιδέα ήταν πάρα πολύ τεράστια για την εποχή, να δημιουργηθεί ένα κοινό διεθνές σύστημα ώστε ένα γράμμα να μπορεί να ταξιδεύει από χώρα σε χώρα χωρίς κάθε μέρος να λειτουργεί σαν εντελώς διαφορετικός κόσμος. Και σήμερα που στέλνουμε μήνυμα στην άλλη άκρη του πλανήτη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά για δεκαετίες, παιδιά, το ταχυδρομείο ήταν ουσιαστικά το ίντερνετ της εποχής του. Μέσα από αυτό ταξίδευαν προσωπικά νέα, έγγραφα, χρήματα, φωτογραφίες, εφημερίδες και ολόκληρες ζωές ανθρώπων. Και κάπως έτσι αστείο. Σήμερα περιμένουμε 3 λεπτά να απαντήσει κάποιος το μήνυμα και λέμε: μα καλά, πού είναι, μ' άφησε στα αδιάβαστα κτλ. Κάποτε, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι περίμεναν και 3 ολόκληρους μήνες να έρθει αυτό το πολύ ποδοστό γράμμα και δεν ήξερες κιόλας αν αυτός που στο στέλνει είναι καλά για να στο στείλει. Και πολλές φορές, εννοείται, έμεναν τα πράγματα αναπάντητα. Οπότε, λίγο παραπάνω υπομονή θα συνιστούσα εγώ έτσι στις σημερινές μέρες που βρισκόμαστε. Επανέρχομαι να δούμε λίγο αν έχουμε κάτι στο ερτολόγιο και πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι αμέσως τώρα.

0: εγώ.
1: Στα σημερινά χρόνια πολλά, λοιπόν, σήμερα 9 Οκτωβρίου τιμώνται ο Πατριάρχης Αβραάμ και ο Ανιψιός του Λότ. Γιορτάζουν λοιπόν ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ, αν υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά, σε περίπτωση που, με υγεία, πολύ πολύ ωραία Παρασκευή, να ευχηθούμε σε όλους εσάς επίσης εκεί έξω. Και τίποτα, παιδιά, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι μια φορά την ημέρα εδώ στην εκπομπή σας το υπενθυμίζω, δεν έχουμε κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι αν χτύπα ξύλο, πάθουμε κάτι, ξαφνικά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα εξαφανίζονται και επικεντρωνόμαστε εκεί. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι όσο δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον να είναι κάτι περαστικό και κάτι που να λύνεται, θα ευχηθώ εγώ. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι. Κερνάω σήμερα, κερνάω.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

παλιά. Για πάμε να δούμε κάτι αεροπορικό. Λοιπόν, πολύ φρέσκο και αξίζει να το αναφέρουμε. Στις 2 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που αλλάζει και ξεκαθαρίζει αρκετά από τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Και υπάρχουν μερικά σημεία που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στο νέο πλαίσιο απαγορεύεται μια αεροπορική να σου ακυρώσει αυτόματα την πτήση επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησες την πτήση της μετάβασης, το γνωστό no-show. Επίσης, προβλέπεται πιο καθαρή ενημέρωση από την αρχή για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το εισιτήριο όσον αφορά τη χειραποσκευή, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε πραγματικές τιμές και όχι να ανακαλύπτουμε χρεώσεις στο τέλος της κράτησης. Ενισχύονται επίσης τα δικαιώματα σε περιπτώσεις ακύρωσης, μεγάλης καθυστέρησης αλλά και επαναδρομολόγησης. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές ισχύουν όλες από σήμερα. Ο νέος κανονισμός έχει μεταβατικό διάστημα και πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων. Η πλήρη εφαρμογή θα έρθει λίγο αργότερα. Οπότε προς το παρόν το κρατάμε σαν σημαντικό ταξιδιωτικό νέο που θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο μέσα στο 2027, παιδιά.

Για να σας δω λίγο που θέλω και εγώ. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας και φυσικά τι θέλετε να παίξει πριν μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Επίσης, να ευχηθώ πάρα πολλά περαστικά γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έτσι υπάρχουν διάφορα στον αέρα, ίσως και λίγο με το άνοιγμα των σχολείων κτλ. Τώρα όλα αυτά, ξέρετε, είναι σούπερ ενισχυμένα. Να δώσω λοιπόν πάρα πολλά περαστικά στη φίλη μου την Ειρήνη, η οποία εδώ μου στέλνει ότι είναι χάλια μαζί με τα παιδιά στο σπίτι. Και όταν ξεκίνησαν οι ιώσεις, προσοχή παιδιά, να κοιμάστε καλά, να τρώτε καλά, να φροντίζετε όσο μπορείτε τους εαυτούς σας, έτσι μήπως και γλιτώσουμε από τίποτα.

0: Και μια και σήμερα, όπως αναφέρει, είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, σκεφτόμουν κάτι. Το γράμμα σχεδόν έχει εξαφανιστεί από την καθημερινή μας επικοινωνία. Δεν ξέρω κάποιον δηλαδή ο οποίος είπε αλληλογραφώ με τον τάδε, την τάδε. Νομίζω ότι μας στέλνουν τίποτα τράπεζες, τίποτα λογαριασμοί. Τέτοιοι μας στέλνουν γράμματα. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό σήμερα και έχει αποκτήσει και μεγαλύτερη αξία. Γιατί ένα μήνυμα στο κινητό, παιδιά, μπορεί να γράφει και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένα χειρόγραφο γράμμα όμως. Σημαίνει ότι κάποιος κάθισε, πήρε χαρτί, έγραψε, έβαλε το γράμμα σε φάκελο, το έστειλε, περίμενε να φτάσει. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση που δεν μπορεί, δεν την έχει το διαβάστηκε στις 18 και 42 ρε παιδιά. Δεν λέω ότι θα επιστρέψουμε ξαφνικά όλοι στην αλληλογραφία, αλλά ίσως γι' αυτό όταν σήμερα κάποιος μας δώσει μια χειρόγραφη κάρτα ή ένα γράμμα, παιδιά, δύσκολα το πετάμε. Το βάζουμε κάπου και το κρατάμε. Είναι ντοκουμέντα αυτά τα πράγματα. Πάντως έτσι όσο το αναφέρω και το συζητάω περισσότερο, τόσο περισσότερο μου έρχεται η ανάγκη να ξεκινήσω να στέλνω γράμματα σε ανθρώπους. Νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η αντίδραση του ατόμου που θα λάβει ένα γράμμα. Γιατί νομίζω ότι και εμείς θα μπούμε στη σειρά κάποιου, στην θέση μάλλον κάποιου που λαμβάνει ένα γράμμα. Ρε παιδί μου, θα χαρείς, δεν θα χαρείς τώρα. Κακά τα ψέματα, τι να λέμε, καμία σχέση με τα μηνύματα, παιδιά. Για να το σκεφτούμε λίγο, μήπως ξεκινήσουμε αλληλογραφίες πάλι.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πολιτή χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Έτσι έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παντριανού μαζί σας και τώρα περνάμε στη μουσική και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σύμπτωση. Γιατί πριν φτάσουμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας από την Κατερίνα, έχουμε καινούργιο τραγούδι από τον μπαμπά Γιάννη Πλούταρχο. Ο τίτλος είναι «Η καθημερινότητα» και ξεκίνησε ήδη να παίζει δυνατά στα ελληνικά ραδιόφωνα μέσα στην εβδομάδα. Σε λίγο σας λέω περισσότερα και μετά έχουμε φυσικά τη μουσική μας αναδρομή και στο τέλος της ώρας. Τελευταία μέρα για το καλύτερο κομμάτι. Για πάμε.

Πάμε στο ολοκένουργιο Γιάννη Πλούταρχο. Λοιπόν, ο τίτλος «Η καθημερινότητα». Και εδώ έχουμε μία λίγο διαφορετική διάθεση από αυτή που πολλές φορές έχουμε συνδέσει στον Γιάννη Πλούταρχο. Το τραγούδι έχει περισσότερο παλμό και ανεβασμένο χαρακτήρα. Τη μουσική έχει γράψει ο Μάριος Ψημόπουλος και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Ξεκίνησε να μεταδίδεται σε επιλεγμένα ραδιόφωνα από την Δευτέρα που μας πέρασε, ενώ η ψηφιακή κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Και ο τίτλος «Η καθημερινότητα» έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά μιλάει για εκείνες τις μικρές στιγμές, στις οποίες η απουσία ενός ανθρώπου φαίνεται περισσότερο. Απαραίτητα στις μεγάλες δραματικές στιγμές, στο σπίτι, στο δρόμο, σε μια ταινία, στα μέρη που πήγαμε μαζί. Δηλαδή, εκεί που καταλαβαίνεις ότι τελικά μια σχέση δεν υπάρχει μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά στα μικρά, απλά πράγματα, στην καθημερινότητα. Και σήμερα έχουμε και το ωραίο. Λοιπόν, μπαμπάς στο νούμερο 8 βρίσκεται και η κόρη στο νούμερο 10. Για πάμε εδώ να τους απολαύσουμε.

0: το ολοκένουργιο, από το ολοκένουργιο τραγούδι μάλλον που έτσι φύγαμε, θα πάμε τώρα προς τα πίσω. Θα πάμε τελείως ανάποδα για τη μουσική αναδρομή. Και σήμερα πάμε για τεστάκι. Λοιπόν, μόλις ακούσατε τις πρώτες νότες, θέλω να σκεφτείτε τι θυμάστε πρώτο. Τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Έναν άνθρωπο, ένα δωμάτιο, ένα αυτοκίνητο, μια εποχή της ζωής σας, οτιδήποτε. Γιατί η μουσική έχει αυτό το παράξενο χαρακτηριστικό. Μπορεί να αποθηκεύει αναμνήσεις χωρίς να τις το ζητήσουμε. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο.
1: Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και για μια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα Θησαυρός μου. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα γνωρίσαμε λίγο καλύτερα το τραγούδι. Μιλήσαμε για το viral ξεκίνημα του πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Για τις υπηρώτικες επιρροές, για το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο που συνδυάζεται με τη σύγχρονη παραγωγή. Και για μια Κατερίνα, παιδιά, που πλέον προσπαθεί να χτίσει την δική της ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Και σήμερα μάλιστα έχει πλάκα γιατί είμαστε στην ίδια ώρα. Ακούσαμε και το Γιάννη Πλούταρχο. Οπότε η οικογενειακή υπόθεση, το flight mode σήμερα. Το Θησαυρός μου λοιπόν ολοκληρώνει σήμερα τη διαδρομή του στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας και από Δευτέρα έχουμε καινούργια επιλογή. Μέχρι τότε, για δυναμώστε.
1: Flight mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Έφτασε η στιγμή που κάθε Παρασκευή περιμένουμε εδώ στο Flight Mode. Τα top 3 της εβδομάδας δεν χρειάζονται τίτλοι και spoilers. Έχουμε τρεις θέσεις, τρία τραγούδια που αυτή τη βδομάδα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και φυσικά μόνο ένα μπορεί να φτάσει μέχρι το νούμερο 1. Ξεκινάμε από την τρίτη θέση, ανεβαίνουμε στο νούμερο 2 και στο τέλος έχουμε το τραγούδι που κατακτά την κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Δεν θα σας πω τίποτα. Ανεβάζουμε την ένταση. 3.

Και μετά το top 3 μας ήρθε η ώρα της τελευταίας προσγείωσης για αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα μάθαμε γιατί η 9η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στα ταχυδρομεία. Είδαμε ότι πρόκειται να αλλάξει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε τον καινούργιο Γιάννη Πλούταρχο και αποχαιρετήσαμε το θησαυρό μου από την θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Και φυσικά κλείσαμε όπως κάθε Παρασκευή με τα top 3 μας πλήρης και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις όλη την εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για μένα θα είναι λίγο γενέθλιο το Σαββατοκύριακο, αν και την Τρίτη είναι όλα τα γενέθλια, αλλά έτσι θα το γιορτάσουμε, θα το απολαύσουμε. Λοιπόν, από μένα, τηλεφωνική ρεσυνοδό σας Λίνα Πατριανού, να περάσετε υπέροχα, καλό Σαββατοκύριακο, να το ευχαριστηθείτε. Ραντεβού ξανά εδώ πάλι στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα, την Δευτέρα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101,1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: ημέρα να διώξουν τα άγρια, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι, παλιό ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θες τα χάπια σου.

0: νέος προσκύ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
7: Και όλοι συντονίζονται.
6: Non-stop mix. By Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
8: Μες στα χαράματα.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.

0: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Ρεϊσόπουλε, πάντα play.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
2: Non stop mix.
1: Bye. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.
3: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ.

0: δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται.
0: Non-stop mix. By Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνω.

0: να προσέχεις.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σου.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην Go.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

Φαϊμός. Φαϊμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μπέμπι δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

ψεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι